Καλήν ζακάλ, νημαλήρ ζουήρ τσακρά. Λίνα και σκουάν κοιλάλ σκεβάλ, τι αντσά τσολέχλι καούδ.

Ισχυρπάζει σκαουλά τη χουνιλέτη ίσκα. Σεντό πανουκίδα χατζιά, μακάνα χμαζε χαρούξια, φανκεμπρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ για λοιπά, καουρεστίν, ήλρε, λιμπάνου, σπαμπαλέτη ίσκα, φανκέμπρε, τα

να κανάω ανέτ. Ανέ, η Κλάουδια, Σέλια, Μουταλίσια. Και χαλάν και κουσάω την κάμπτω κρέβνη ραπίνο φιου ζωμάτιν. Να κουάνιν και αχκυλάζουν. Τα σκαβάνα, κρέβνη σαντάλια, σρεζίλιο βινή. Α,

Ιρπαλής καουιλάτς χουνιλέτη εις τεντός πανουκίδα χατζιά μακάνας μαζε χαρούξια φανκεμπρέ λαχπανονέλ καουαφρέλη για λιπά καουρευτήν την ρεζιν πάγους παμπαλέτη εις του αγκέρτα γιουάμ. Πάλις καστάν καγελεπά ρεζιν πανέτη για χέλ.

Και προσπαθεί σε ρέει χωμόνα, και ο γέ η χότσου με την κύλα σα λιγλά να χωάν να ράν σα λεχούν καμπάλσα, η τσολχίλη σα λικουτάγα να χωάν Σάββατο πικιάν, να χωάν λιχονάλ με γιάν να κλαέ λαχ καγχέλε, σε καγχέλα ξηρού λικουτάν χουχούν πικιάν, αλλά χωάν να σαό σα λετσόλα, χουν κουαλέτσικε, κέντσε χόντζα, χουν κουαλέτσικε, ουσμάγα να σε πικιάν, σα η τσολχίλη τσολχίλη χουν τη λέει, σαβάν, σε βαδούλε καγχέλ σα καβάλι νύμα κουαλδίω, τσουκου αβέχ καχολβέχ σαντήλ μου σε Αντσα καλίνα περσίν και βγαίνε να γνακέτσαβ λέτσι να μπελεβαλτσίς λε βισικλέτα λε μότο λε κάρο τσιχουνίλη καγχελοβάλ ας πεσβένε κάκου αδίος τραγίκου παιδιά λέει έχω καλά χάλα η λίσσα έτσι ορχήν πιτσο κέτσι καχουνίλο σαλί έκλα να πάνε. Σελά τσοχίτσο ρε κοβαχέρμαν το χαράντσιγιό μας έσαλε τσο κοβαχέρμαν χαράντσιγιό χουνίλιν κοραβίτσαν. Ο κρακή σε ηλάτσο χίτσο ρέγα, αν και αν είσαι λικομόν καβά Δαβίδ, άλλη πέ με τέ πηγιάλε, να κουεραβεί το γραν τσιτάπ, σε ηλάτσο χίτσο ρέλι να βέχ τσιου κουαβέχ, αραν τσιτάπ και ο γέτσι χαμικίλ. Πατέω σου πατέω σε ρέτσι χαμικίλ, ο κρακή καβά ρενέτσο καχετσερέλι φαρμάσια, σούπερ φασιλίτο, αρίζαν Πέδρο Καρτζά, αραν αχή πηγιάλ και ο γέτσι χαμικίλ, σε λεσχούν καμπάλ. Σε κουρμή να μπάλ σε ηλ, σε λεσχόλ, σε λεγλά να χουάν, αραν σε λι φαρμάσια, σούπερ φασιλίτο, αρίζαν Πέδρο Καρτσά, σάσα λέτ, όλ, τσικουλούν, βιγιάναχ, τεσκουλάχ σε λιφαρμάσι χαΐν, βιγιάλτε ραβί, βιγιάλτε ραμπιτσιούς, μπαρκουάν τσακατσακάλι μπάντι, αχέρους, να τσακανκίλ, ρέναχ, να έλι και αχέλ, ασί δε φάσιλ, τσανέ, φάσιλ, φασιλίτο, ρε. Ο κέρα κανά είναι λίγα σιλά, λίσα, ήτσι, ορχήλ, βίγιο, σημαντίος, χωρνέ, σε λίγα, τσοχή, τσοχή, τσοχή, σε λίγα, λάνα, χωάν, Σάββατο, και ο κότσι, χαμικί, και ο κέσι, χαμικί, λίγα, ναι, έχω κανά, χίλι, και ο κέσι, λίγα, σκολούτσι, λόξαλι, φαρμάσια, ρίν, Σαν Πέδρο, καρτσά, σε λίγα, φαρμάσια, σούπερ, φασιλίτο, αρά να χτύπη, και αλκουάν, λιμπάν, τσιτσαβίλ, τσαβίλ, μαντίο, σε ρεβί, και ο κέσι, χαμικί, σε λίγα, λάνα, χωάν, χω κέρα, χί, να καταγλά, να βάζ, σε λίγα, τσόλ, λέει, λι μινίστρος, λι αξιόν, σε καβρασί και γερίβ λιτσάλ και ρε αράν τσιπαχτσέ παιδιά λες κολμπάλ χούν λιο ρετήρο τα ακούαν καν ακτέναω χούν ρετήρο καρού τέντο τα ακαμτσακ ακνεκανάω καρού λι λακ αγχελοβάλ τα ακαμτσακ χωνακατζί παιδιά κουίν αρχιά κουίν ακρέταβάν σιέλ τα λέτσα χιντσίτς ακνεκανάω καρού καγχελοβάλ ο κακουέσι καμπάλ Κοίτα, τεσία, κοίτα, βάω σιλτά, καλέ, χουν καμά, χιν καλ, ακ, νεκανάου, καλούλι, καγχελο, βάλ, ο κακές, καμάλ, παιδιά, λέ. Τα πουκί, χιν παίξους, καγκέ, ακ, νεκανάου, καλού, καγχελο, βάλ, τα καμ, ρε, να ψυχοκέινε, παιδιά, λέ. Αω, τεν, χουάν, το σίξα, χουν, ρετήρο, τσαν, κέβλη, κομό, παιδιά, λέ. Το σίξα, χουν, ρετήρο, ρε, να ψυχοκέι, παιδιά, του στούρου, καγχελ, ανα, χουάν, καλού, τεν, το, τα καμλάτ, αχερού, τα, ναου, τσιούς.

0: Κομών, θα είσαι ο Λεχίλ Τσοχερέ, να χτιογκέσαι χοτσπένιν, κύλα τι άλλα βάρε κομών, θα είσαι ο Λεχίλ Τσοχερέ, καγού, αντρέ μου κού, το χωράν λα μουνιέκα, τσακάλ τσακάλ να τσκάτλι, καλε πάλι, ingenieros, ισκάν κιτσέ, χουλακρέ, αραν ορίσαβαν και πουλουμπάκ, τσιρα βινκίλ εστέριο, χεράρδιε κομών, θα είσαι ο Λεχίλ Τσοχερέ, τσιχουνιλέ, λι φαμίλια μου κού, αραν χοκάνα χουί, θα είσαι ο Λεχίλ Τσοχερέ, λι φαμίλια μου κού, το χωράν ζαλι καλε πάλ, ποπολχά, Σαφτε πάλι τεραμίτ Σαν Πέδρο Καρτσά, ούτχο καλέ βαχκουίλι κομών, τσοκέτσι καβινκίλ επλαχμουκού, αραν σαλί καλέ βάλ, καρούλι να χέχες κομών, καβέα καβέα κυλαξι τσάπιλ, αραν σαλί τσούλ, σα σα επιστόλ τσι καβινκίλ κομών, σα έτσι ολχίλ τσο καγκουέα καουα Ανδρές, σα σα επιστόλ αραν τσακά σα εσούκλι τσο τρεμέχικο, κουανκέτσι ακλι κομών αραν λα μουνιέκα, τσιάν γερίλες κομών μας άλε τσόλ αραν, La es la la muñeca iskanki chejo kambinak saich olgil chokere chejunisa sahwil khachol chiskambali esilali saich olgil salejun kabal. Ahora tenemos la participación de Gali Galeano para saludar, para complacer a la familia de don José Alberto Frío de ausencia.
1: Gerardi Estéreo 107.9.

0: Βαλίζε και ο λεγίτσο και ρεπαντίο στην αγαράντσα. Σα λέει το τσαπνάλ καμπλαχού, κασάλ καμπλαχού, σνουμέλι χούν χονάλ. Αντίο σε κρέλε κακουά, σα λέει το. Αρίν σα λέει τε να μην κομπάν κι ο τσακάλ λιτίκ. Κι ο λιτίκ κομμόν. Όταν τη Σάιτσο Λεχίνα καταγλά, Χουίτσο Γρέμπλε, Χατσαβίλ, Αχτέν, Κανέιλ, Ρωσαλία, Γιά, Ταλδέα, Σέκοντι, Σαν Πέδρο, Καρτσά, Λορίνα, Τιούλ, Γιά, Ταλάν, Σέκοντι, Καρτσά, Μαρία, Καντελάρια, Τσόχ, Χαράν, Τσιπόμ, Σαν Πέδρο, Καρτσά, Φαμίλια, Τσέ, Τσόχ, Πέδρο, Τιπίλ, Μαραχτουπίλ, Κέστανα, Πέδρο, Τουπίλ, Αράν Νασομπάλ, Ταμαού, Αλτεγραπά, Αρνούλφο, Λόπες, Κολόνια, Λα Νουέβα, Εσπεράνσα, Κοπάν. Και Τζαχλισέι Τσουλεγίλ, Μπαρτιό Κάτσι Γαμπινκίλ.
1: Αλό, buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre?
1: Aquí te saludo, Juan Carlos de Varías, vivo de Chinango.
0: Ah, de Varías, cuéntame.
1: Complaceme una canción por ahí.
0: ¿Cuál será la canción?
1: Complaceme una de los Tigres del Norte, el bilingüe.
0: ¿Bilingüe?
1: El bilingüe de los Tigres del Norte.
0: Perfecto, en breve estaré complaciendo.
1: Ah, muchas gracias, Arturo.
0: Felicidades.

Πολύ ζωή του λεχείλε, τζογλέ, κοβά, βικτωρία, νομά, σαράν, πέκκι, σούλο. Αν τσακά τσοκό, τσις φυροπάλλοι κατσίλ, τσαν ρέσιο, και έχουν λιστιτούτο, τσισεπ, τσισεπ, τσοκ, τσιτικλά, τσιβανκίλ, αράν, πέκκι, σούλο. Αν σε λέει τσόλ, τσεχούν ηλέξ, τσοκέ, σε καχελά, καράν, τσοκέ, σε καβινκίλ, λα έσλι κοκόδε, λα έσλι κομμονίλ, σαν σε λέει τσόλ, αράν, κουάν, καουά, βικτωρία, νομάς, τσοκέ, σε καβινκίλ, καουά, γέρμο, κουά, χουί, πως ένα χνακό, ραπίδε. Ένα χαχούλτι κάθε σκαβάλι αγροπικό λιό κάτι είναι η καλσάδα τσιστούν σαν Πέδρο Καρτσά. Να σε έτσι το κανέλη τσαβή λαμπών όλοι της ΑΡ 15-15-15-20-20 ουρία νίτρο. Πάλι μαγιά φέρ 20-20-0 ουρία 15 φέρτη μαϊ φέρτη καρδαμόμο. Σούπερ 15, σούπερ 20 λιερβιζίλη γραμμοσόν ελεμίνα παραγουά τροτάω τόντι. Ο γάνα χουίλι κονσέντραρ έμπλικασλάν λίκουακάς λίκουιλίμες. Alante todo el maíz molido, maíz quebrada, palmista, melaza, concentrar réplicas, la Santa Ana, concentrar purina, concentrar alianza, concentrar bionó. Guanajuila, isla mayorista, terazli, abón, chinambal, marazli, concentrar, tacup, simán, sacheré, richajil y culandra, alante todo. Guanajuí, Guillén, marajaua, Gerardo Bol, banco, Gerardo Bol, Chihuayo, Choche, Javinqués, San Pedro, Carchao. Ogana Cataclali, Seicho Lagila, Huicho Greo, Rosalía, Yatarán, Se Conti, San Pedro Cachá, Lorena, Tiul, Yat, Se Conti, Cachá, María Candelaria, Choch, Chipón, San Pedro Cachá, Familia Che, Choch, Pedro Tupil, Quejarán, Nachombal, Tamaú, Arnulfo López, Colonia, La Nueva Esperanza, Cahua, Licenciado, Choche, Javinquile, Ogana Cahindi, Seicho Lagila, Nacacam, Chocheré, Bantío, Sinacarán, Sasa, Lechol, Chiruli, Jonalain, כמו לך צ'נבית שלך קם צ'וכרי צ'וקש קבינקר אבל אני גם נרחי כאן לך צ'נבית שלך או לפרטיסטרסיון דלוס טמרריוס כדה ררו תיאנה

έχω κλείσει το λεχνίδι και ο κρύο παντιούς, μαντιούς, τα χάλω χόπ, κασέλα, τσίκο, το γουλάν, σαν λίγο σύμπω, αλλά... Λάις, λίγα τσιαμίλα, χαμινέλ, και ο κέστσι, ραμπινκίλ, λίγα γκέλ, κουέσκο, μόλι μίτσικ.

Ξέρει το λεχεί, λέει, τσο κερία παντίο στην ακαράν τσο και σε χαμπίν κύλ τσιρούλι χωνά λανά χωάνα. Ο γάνα χουίτσαν το χαράν τσο και πτσε χαμπίν κύλ αχουίτσα άλλα σάντρα όλα χακέλη φλόρ δε καπόμο. Αλλά να χουί τσο και τσε χαμπίν κύλ άντσι κις τρίκης τσιονόν σκοπάν τσο και χαμπίν κύλ. Παντίο στην ατσιο και τσε χαμπίν κύλ αλφόνσο κέρκαμότσαν όλα χασίκ λέτσι ένα σον λίνα κουλάν ξέρω. Αν καίνει λίσαι το λεχείτσο καρέ παντίο στην ατσιο και τσε χαμπίν κύλ.

0: Βέλη Ζαϊτζολαχήλ, Τζοχρή, Καουαμαρίανο, Καουαμαρίανο το Αράν και ο Τσεχαμινκήλ, Αράν Τεσλουτλάν, Δόσα, Ιασέ, Πετέ, Ο Γρέλη Νιχέ, Αράν Σαχούν, Σαμάν, Ατικλά, Λινιχέ, Ζασκαβάν, Κατά Μαρία, Οξιλιαδούρ, Σάββατο, Ντομίγκο, Τζοχ, Λινιχέ, Αράν Τεσλουτλάν, Δός, Χουάλ, Τίχλη, Ζαχέ, Τζαν, Καουαμαριάνο, Ζαϊτζολαχήλ, Καουαμαριάνο, Αράν Τζοχέ, Τσεχαμινκήλ, Antes Lutlan 26 Peten. Ogena Gaili Seicho Lejili Nakam Chokeri Bantios Nacho Keshe Kaminkil. Sashkabali Agropecuario Kati in Calzada Chistun San Pedro Carcha. Nacheche Chokerili Chabila Bono Lidisagro 15-15-15-20-20-20 Urea Nitro. Polimaya Ferli 20-20-0 Urea 15 Ferti Mai Ferti Cardamomo. Super 15, Super 20, Liervisile, Gramozón, Elimina, Paraguay, Totao, Tonte, Juanli Concentrar, Ebricaslan, Licuili, Coacash, Limes, Terajli, Maíz Molido, Maíz Quebrado, Palmista, Melaza, Concentrar, Ebricaslan, Santa Ana, Concentrar, Purina, Concentrar, Alianza, Concentrar, Bionó, Caipash, Cabralep, Licocue. La isla mayorista, Tacos, Imán, Sajere, Terajli, Abono, Liconcentrar, Marajalán, Jalán, Liproducto, Teraj. Rete Kamchi Kayaran Saleka Chibalta que mantiene Kubernaklista. Arante Taurichajil Liculandro, Aranzali Agroservicio KTN, Calzada Chistún San Pedro Cachao.
1: Ya le dicen por aquí,
0: Concha,
1: Concha, ya le dicen por allá.
0: Concha, la Eche Juni, la Eche Yokeche Kaminki, la Yaldana Porna Kuermi, Cajolitik, Común, Cajolitik. Alal Mantepanu, la isla Cachamil, la Jabinel, Marela Isho, que es Chichica, Cuisali, Jalan, Jalan, Licajel, Alal Mantepanu, Tazquitlin, Ogana Jaile, Nacajolti, Cachoquere.